0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω στον

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει ζωντανό. Μια ταμπέλα με κρατάει

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένεις πλάι μου

αστεία του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Να εφεύριστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβει στο φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,3.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Βίας 101,3, αυτά δεν μπορώ να χειριστώ εγώ εύκολα, γιατί θέλουν μια μεγάλη κουβέντα την οποία δεν έχουμε και το χρόνο να την κάνουμε. Γιατί σου λέει ότι υπάρχει μια τάση τώρα, όταν πηγαίνεις στο πρώτο ραντεβού, να μην μπλένεσαι. Στο πρώτο ραντεβού, εσύ το κάνεις. Σου λέω, δεν είναι κάτι καινούριο, μην κάνεις τον έκπληκτο. Και είναι μόδα πλέον. Γιατί σου λέει ότι αν δεν μπλένεσαι, λειτουργούν οι φερομόνες, πώς τα λένε αυτά, και κάνεις τον άλλον ή την άλλη, μάλλον την άλλη, γιατί νομίζω είναι πιο πολύ ανδρικό το φαινόμενο, να σε θέλει πολύ. Να θέλει από το πρώτο ραντεβού να ολοκληρώσετε. Οπότε όλη αυτή η απλησιά μεταφράζεται σε μόδα και σε πρέπει. Και αυτό ονομάζεται, είναι νέα τάση σου λέει στο dating, και ονομάζεται, θα σας πω τώρα, pheromone maxing. Έτσι, να το ξέρετε, δεν βρωμιά. Δεν είναι απλησιά, είναι pheromone maxing και φοριέται πολύ. Οπότε φαντάσου τι ερωτικό κλίμα δημιουργείται μέσα στα λεωφορεία καλοκαιριάτικα. Αλλά δεν το νιώθεις εσύ εκείνη την ώρα. Όταν σου λένε ότι έγινε μόδα, το νιώθεις όμως. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert. DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3. Ταυτί σου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπούτι κοτόπουλο νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που πραγματικά είναι για να ντρέπεσαι. Η μία είναι μιας μητέρας με την τετράχρονη κόρη της στα Χανιά, στον Δήμο Αποκορώνου, που έμενε σε σκηνή μαζί με την τετράχρονη κόρη της, γιατί δεν έβρισκε να νοικιάσει, δεν έβρισκε σπίτι να μείνει. Και έμενε μαζί με το παιδί μέσα στη σκηνή. Και επενεύει, παρενεύει ο Δήμος εκεί και ο Δήμαρχος και ανέβαζε και ένα post και είπε: θα το κανονίσουμε και θα μείνει, θα παροχωρήσουμε δωμάτιο. Και το δέχτηκε, λένε, εκπαιδευτικό στην Ακανική Κίνη, στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Σαν σειρά του Ρώμα έχουμε γίνει. Επίσης, η δεύτερη περίπτωση είναι κάπου στο Ιόνιο, σε κάποιο νησί, όπου και πάλι ο εκπαιδευτικός δεν έβρισκε να μείνει και παρενέβησαν και πάλι οι τοπικές αρχές. Και μια τρίτη περίπτωση, όπου σε μια ανάλογη κατάσταση παρενέβη ιδιώτης και είπε: δεν θα το νοικιάσω, δεν θα το δώσω σε νοικιαστές, θα το δώσω στον εκπαιδευτικό να μείνει το σπίτι που νοικιάζω και δεν με νοιάζει να βγάλω παραπάνω χρήματα, μου αρκούν τα ευχαριστώ του εκπαιδευτικού και του κόσμου. Ναι, αλλά δεν πρέπει κάπως αλλιώς να γίνεται το πράγμα. Έτσι πρέπει να ψάχνουν κάθε φορά οι εκπαιδευτικοί που πάνε να μορφώσουν παιδιά, πάνε να συμβάλλουν στην εκπαίδευσή τους, να ψάχνουν μέσα τουριστικά καταλήματα. Μήπως υπάρχει κάποιο διαθέσιμο να μείνουν για να δουλέψουν και να προσφέρουν. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

μόνο καλό έτσι που βλέπω είναι ότι αρχίζει να δικαιώνεται η ψυχολογία του Έλληνα και δικαιώνεται σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ποιον παρακαλώ στέλνουμε να μας εκπροσωπήσει στα Όσκαρ? Τον Οικονομίδη. Με την τελευταία του ταινία. Την τελευταία. Δεν είναι κωμωδία αυτό, είναι ένα δράμα, αλλά βασισμένο πάνω στην ψυχολογία του Έλληνος. Και θέλω έτσι να δω, αδειμονώ που λένε, να δω πώς θα μεταφραστούν οι διάλογοι του Οικονομίδη, πώς θα περάσουν στην αμερικανική αργό. Δηλαδή αυτό το πάμε να φάμε προβατίνα, ρε. Δεν μεταφράζεται. Θα δυσκολευτεί πολύ ο μεταφραστής. Αυτό θέλω να πω. Πώς τους πετσόκοψες έτσι. Μισό ποτό, ρε. Αυτό. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να περάσουν τώρα στα αγγλικά, να τα μελετήσουν, να εντρυφήσουν οι ειδικοί. Και εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και πολύ ευτυχείς, κυρίως οι φαν του Οικονομίδη, που επιτέλους δικαιωνόμαστε με κάθε τρόπο και δικαιώνεται και η ελληνική ψυχολογία, η οποία είναι η ψυχολογία του σήμερα. Το βλέπετε και στους δρόμους. Ο Οικονομίδης δεν κάνει κάτι άλλο. Περνάει στο πανί την καθημερινότητά μας. Παρθενώνα έφτιαξες. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Συνελήφθησαν πάντως. Θέλω να πω ότι είναι και τέτοια η επινοητικότητα που είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Και δεν είναι μόνο για ηλικιωμένους. Χθες την ώρα που 67χρονος τους παγίδευσε, 15χρονος την πάτσε. 15χρονος τώρα που έχεις και απαιτήσει από ένα 15χρονο που ξέρει την τεχνολογία, τους μάζεψε 5 χιλιαρικάκια και τους τα έδωσε. Έλειπαν οι γονείς από το σπίτι. Μόνος στο σπίτι ο 15χρονος. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: κόκκινης διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
14: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
13: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Το σύνορο της ώρας από την Νίκη Κροτσέτη.
16: Στις 22 Σεπτεμβρίου και φέτος, το βόρειο ημισφαίριο θα περάσει στην πρώτη ημέρα του φθινοπόρτου. Κατά τη διάρκεια της φθινοπορεινής ημερίας, μέρα και νύχτα διαρκούν από 12 ώρες με τη φύση να μας μαρτυράει την σπάνια ισορροπία της. Από εκεί και ύστερα, η μέρα μικραίνει και η νύχτα μεγαλώνει ώσπου να φτάσει στο ζενίθ της, κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Στις 22 Σεπτεμβρίου, το φθινόπωρο θα ξεκινήσει επίσημα και ίσως κάποιος από αυτή την πλευρά του ημισφαιρίου να μας βρει στον δρόμο ή στο σπίτι, ίσως πίσω από ένα παράθυρο ή ένα φανάρι, ίσως πάνω σε ένα καράβι ή σε ένα βουνό, ίσως πάλι στο καθημερινό και δίχως εποχές γραφείο. Ένα πράγμα έχει μόνο σημασία. Ακόμα κι αν στο παγκόσμιο νότο ξεκινάει η άνοιξη, την ίδια στιγμή που σε εμάς αρχίζει ολοένα να μικραίνει η μέρα, χωρίς το πηγενέλα της γης γύρω από τον ήλιο, δεν θα είχαμε τίποτα.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Διανύουμε τις ημέρες που εξειδικεύουμε τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τη ΔΕΘ και κανένας δεν είναι ικανοποιημένος. Γιατί όσο και να σου αναλύσουν οι οικονομολόγοι, ό,τι και να πούν οι οικονομολόγοι, όταν και ό,τι και να σου πούν οι κυβερνώντες, όταν εσύ βγαίνεις έξω και βλέπεις τη βενζίνη στα 2% τόσο, και με το πετρέλαιο να μην έχει πιάσει ακόμα τα 100, έτσι που να τα πιάσει κιόλας. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, όσο και αν το αμπαλάρουν, ότι όλα πηγαίνουν καλά, κάνουμε το παν για να πηγαίνουν καλύτερα. Και αν θέλετε, να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Οικονομικής ανάλυσης που εμένα με κερδίζει πολύ περισσότερο από τις αναλύσεις του Στουρνάρα και των υπολείπων οικονομολόγων είναι αυτή που έκανε κάποιος μέσω διαδικτύου που ήταν πολύ εμπεριστατωμένο, πολύ αναλυτικό αν το βρείτε. Εγώ θα σας πω μόνο το αποτέλεσμα. Είναι τα περίφημα Gironomics, πώς κάνουν έξω με το μπέργκερ που είναι μονάδα μέτρησης της οικονομίας. Εδώ το έχουμε με το γύρο και είναι πολύ σωστό, με το σουβλάκι, δηλαδή με το πιτόγυρο. Τα Gironomics λοιπόν λένε ότι το 1985 με το μηνιαίο μισθό αγόραζες 482 πιτόγυρα. 482. Σήμερα 161. Αυτό τα λέει η ώρα. Δεν χρειάζεται τι να σου πει μετά ο οικονομολόγος και τι να κάτσει να αναλύσεις τους πίνακες. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έτοιμοι, παιδιά.
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ. Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το The Scene Concert.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: The Scene 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει. Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Η Δυτική Μάνη έμεινε χωρίς ασθενοφόρο στην υγειονομική περιφέρεια, την 6η υγειονομική περιφέρεια. Δεν ξέρω κατά τη Μάνη. Βλέπω όμως τι στείλανε. Και μεταφέρανε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολαίου ένα ασθενοφόρο 30 ετών, που έχει ζήσει ΠΑΣΟΚ, έχει σημειωτικό του Παπανδρεϊκού, όχι πολύ. Έχει κάνει χιλιόμετρα, δηλαδή, για να καταλάβετε το συγκεκριμένο, μα το δείτε και σκουριές απ' έξω. Και το συγκεκριμένο ασθενοφόρο έχει καταγράψει στο Κοντέρ, έχει διανύσει 998.000 χιλιόμετρα. 1.000.000 χιλιόμετρα, και δεν εκτιμάται από τους ντόπιους ότι στείλανε, για να καταλάβετε, το Κολούμπια και το Χάμπλ έχουν κάνει λιγότερα στο διάστημα. Δηλαδή, πιο πολλά έχει κάνει αυτό το ασθενοφόρο και δεν εκτιμάται. Που αυτό κανονικά πρέπει να μπαίνεις μέσα, να ξαπλώνεις και λες, πήγαινε με σε παρακαλώ. Ας μην έχεις τίποτα. Έτσι, για την εμπειρία. Γιατί είναι εμπειρία να μπει σε ένα τέτοιο. Κανονικά πάει μετά, αλλά βγάζει πινακίδι του ιστορικού. Και βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και είπε, δεν έχω το βαλιτσάκι του στο Sport Billy να σας φέρνω ασθενοφόρα την ώρα που τα θέλετε. Υπουργός. Όλα αυτά είναι μια κανονικότητα. Εντάξει, πλακίτσα κάνουμε, ωραία περνάμε, υπέροχα είναι. Πάρτε το αρχαίο ασθενοφόρο, το δεξί είναι και στην Πύλο. Έχει και κάτι γκολφ και έχει κάτι πλούσιους. Μην μπει ελίτ μέσα, δεν θα το εκτιμήσει. Αυτό τουλάχιστον πρέπει να έχουμε υπόψη.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 12 και 13 Σεπτεμβρίου, Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κινδύς.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Καλημερίζουμε. Είμαστε εδώ στο γνωστό στούντιο του Διέση, όπου κάνουμε όλα τα γυρίσματα. Να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο. Είμαστε εδώ παρέα με την Νατάσα Βοφίλιο. Επέστρεψε στην Αθήνα μετά από μια μεγάλη περιοδία. Για να τα πούμε λιγάκι, έχουμε και αρκετό καιρό να τα πούμε. Καλό φθινόπωρο θα σου πω.
1: Καλό σας βρήκα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπήκε το φθινόπωρο.
0: Δεν σου είπα καλό χειμώνα.
1: Για μας είμαστε λίγο καλοκαιράκιδες, λίγο μας πονάει, αλλά χαιρόμαστε γιατί είναι μια αρχή. Ναι. Πάντα έτσι.
0: Για μας που είμαστε χειμωνάκιδες, δεν μας πονάει καθόλου.
1: Σε κατάλαβα από την ευχή.
0: Πώς ήταν το καλοκαίρι, πες μας. Γεμάτο.
1: Ήταν ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι. Πάρα πολύ συγκινητικό. Θα πω ότι είναι από τις πιο δυνατές μας περιοδίες. Ήταν πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτό το δικό μας, ας πούμε, μέτρημα.
0: 20
1: γιατί
0: χρόνια
1: φέτος
0: μέτρημα.
1: Κάναμε ένα πολύ σοβαρό μέτρημα και κρατάω ως πιο συγκινητικό το γεγονός ότι είδαμε ανθρώπους που, στο κοινό που είχαμε, τους ξέραμε από την πρώτη στιγμή που πήγαμε στην πόλη τους, τότε που δεν μας ήξερε κανείς και εκείνοι είχαν έρθει να μας στηρίξουν και ήταν φοβερό γιατί μέσα στα χρόνια οι άνθρωποι της γενιάς μας έκαναν παιδιά, απομακρύνθηκαν λίγο από τις συναυλίες, υποχρεώσεις, όλα αυτά. Φέτος δεν έλειψε κανείς. Γιορτάσαν μαζί μας και τη δική τους διαδρομή με τα τραγούδια μας και ήταν κάτι συγκλονιστικό.
0: Δεν μετρήσατε μόνοι σας, μέτρησα και το κοινό από κάτω, δηλαδή αυτά τα 20 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και πήγατε από ό,τι είδα σε πάρα πολλές πόλεις, φτάσατε μέχρι την Κύπρο. Εδώ δεν αφήσατε τίποτα από ό,τι είδα τη σειρά της περιοδίας.
1: Ναι, είχαμε ένα μεγάλο tour.
0: Ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή του καλοκαιριού?
1: Η πιο δυνατή στιγμή του καλοκαιριού.
0: Σε αυτές τις συναυλίες που κάνατε.
1: Η έναρξη. Η πιο δυνατή στιγμή σε όλες τις συναυλίες ήταν η έναρξη. Δεν θέλω να την προδώσω, αλλά γιατί έχουμε ανθρώπους που δεν το έχουν δει. Γιατί στην Αθήνα πρώτα παίξαμε παντού και τώρα θα το παρουσιάσουμε στην Αθήνα. Είναι νομίζω η αλήθεια τελείως γυμνή η έναρξη των live αυτών. Και συμβαίνει κάτι που δεν μας έχει, έτσι. Παρόμοια συνθήκη δεν έχει ξανασυμβεί στις συναυλίες. Να είναι μόνο οι φωνές των ανθρώπων και αυτή η στιγμή.
0: Πάμε να ακούσουμε τις μουσικές σας τώρα. Δεμένη, έχεις μια ιστορία για αυτό το τραγούδι?
1: Έχω την ιστορία ότι κάποια στιγμή πριν φτιάξουμε τις Μέρες του Φωτός, τα αγόρια σκέφτηκαν ότι ίσως πρέπει να, για ένα διάστημα, να σταματήσουμε να είμαστε τριάδα. Και ο Γεράσιμος ήθελε όμως, μας είπε ότι εγώ ετοιμάζω ένα κόνσεπτ και έχω τους στίχους εδώ. Και μας δίνει, είχαμε πάει για φαγητό, μας δίνει ένα πάκο με χαρτιά. Και το πρώτο τραγούδι ήταν Δεμένη. Εγώ άρχισα να κλαίω, συγκινήθηκα βαθιά. Ο Θέμης δεν είπε τίποτα, απολύτως, διάβασε τους στίχους. Και μετά, όταν χωριστήκαμε για να φύγουμε να πάει ο καθένας σπίτι του, άρπαξε τον πάκο με τα χαρτιά. Και μετά από 3-4 ώρες μας έστειλε μήνυμα και μας είπε: αύριο μετά τις 4 σας περιμένω σπίτι μου να ακούσετε τα τραγούδια. Και έτσι γίνανε οι Μέρες του Φωτός και έτσι δεν σταματήσαμε ποτέ να είμαστε τριάδα ούτε για λίγο.

0: Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, σε αυτά τα 20 χρόνια μέτρημα, ήσουν 20, έχουμε και 20 χρόνια πλάς.
1: Ναι.
0: Είσαι με τους ίδιους ανθρώπους, είστε μια τριάδα που δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν ξέρω πώς συνεχίζετε, πώς μπορείτε και συνεχίζετε με το ίδιο κέφι και με περισσότερο. Αυτά τα 20 χρόνια, αν κάνεις έναν απολογισμό, δεν ξέρω καταρχάς και θέλω να σε ρωτήσω, πώς προέκυψαν αυτά τα 20 χρόνια, ποιανού ιδέα ήταν να γίνει αυτή η καταμέτρηση, η μέτρηση των χρόνων, και πώς προέκυψε, ποια ήταν η αφορμή για να μετρήσετε τα 20 χρόνια με αυτόν τον τρόπο.
1: Πολύ ωραία έτσι σκέψη αυτή, γιατί η αλήθεια είναι ότι αφού κάτσαμε κάτω και συζητήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε, και επειδή ήταν ένας χειμώνας δύσκολος, ένας χειμώνας με διάφορες ματαιώσεις και διάφορα θέματα, όταν κάτσαμε να δούμε τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θέλαμε να ξαναγυρίσουν τα τραγούδια στον πυρήνα τους. Εγώ είχα πάρα πολύ ανάγκη να φτιάξουμε κάτι που θα είναι με την μπάντα, με τον πυρήνα της μπάντας, τα παιδιά δηλαδή που είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί, να είναι τα τραγούδια μας, να είναι με έναν τρόπο η πιο... η ταυτότητά μας, να είναι ένα live ταυτωτικό. Mm-hmm. Και πάνω στη συζήτηση προκύπτει ότι εντάξει, ταιριάζει, γιατί είναι και 20 χρόνια φέτος. Και δόθηκε από μόνο του ας πούμε το γεγονός αυτής της συνάντησης εκείνη την ημέρα, τυκλοφόρησε την περιοδία και σκεφτήκαμε ότι θα το αφιερώσουμε αυτό το live φέτος σε αυτά τα 20 χρόνια, γιατί είναι η πρώτη μας μεγάλη γιορτή. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη να μπορείς 20 χρόνια να συνεχίζεις με την ίδια ορμή, να παλεύεις αυτό που αγαπάς, γιατί είναι μαραθώνιος όλο αυτό.
0: Και δεν έχει και δύσκολες στιγμές, δεν έχει και ρήξεις, έχει... ή κατεφτάσει ποτέ σε όριο ρήξεις με τον Καραμουρατίδη, με τον Ευαγγελάτο.
1: Εγώ μαζί τους όχι, αλλά οι μέρες του Φωτός, τις βλέπω και εδώ μπροστά μου, ήταν μια στιγμή που έπρεπε τα παιδιά να βρουν πώς συνεχίζουμε. Και όταν βρήκαν πώς συνεχίζουμε, είπαν ωραία, τώρα το βρήκαμε και συνεχίζουμε εσάι. Αλλά οι μέρες του Φωτός είναι αποτέλεσμα μια στιγμής που λέγαμε, εντάξει, λέγανε. Εντάξει, μήπως να κάνουμε ένα διάλογο. Όχι, εγώ έλεγα, τι λένε, είναι τρελή. Γιατί το λένε αυτό το πράγμα. Ήμουν στη μέση και έκανα, ξέρει, τσακώνει τη μαμά και ο μπαμπάς σε τέτοια φάση. Αλλά έφερε αυτή η στιγμή, άνοιξε το μέλλον μας και αυτό που ζούμε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό που μας καθόρισε και που είναι φάρος είναι ότι διαλέγουμε ένας τον άλλον από την αρχή ξανά. Δεν είναι επειδή φυσικά και νιώθουμε τεράστια ασφάλεια, φυσικά και είναι το σπίτι μας, αλλά είναι μια επιλογή συνειδητή από την αρχή. Και στο λέω γιατί και κάθε φορά που μπαίνουμε στη διαδικασία να φτιάξουμε ένα δίσκο, κλείνει ένα κεφάλαιο και ανοίγει το επόμενο. Mm-hmm. Και είναι η επόμενη δισκογραφική δουλειά. Κάθε φορά βλέπω τη λαχτάρα τους να με συγκινήσουν όπως πρώτα τα αγόρια και βλέπουν τη λαχτάρα μου να τους ξανακάνω να με ερωτευτούν, να θέλουν να γράψουν για μένα. Και αυτό είναι μια επιλογή πολύ συνείδητη.
0: Για τον Ελευκό τι έχουμε να πούμε? Κάτι μου λέει ότι έχουμε να πούμε πολλά. Είναι η επιλογή σου... Είναι το τραγούδι που θα παίξεις τώρα.
1: Για τον Ελευκό έχουμε να πούμε ότι ήρθε μοιραία στο δρόμο μου. Δεν προοριζόταν για μένα, αλλά προοριζόταν να μου αλλάξει εντελώς τη ζωή. Ξέρω ότι ο Γεράσιμος το έγραψε περπατώντας και γύρισε στο σπίτι και θυμόταν όλους τους στίχους. Δεν άλλαξε τίποτα, απλά τους κατέγραψε στο χαρτί. Το έφτιαξε ο Θέμης αμέσως κι αυτός. Και κανείς από τους δύο δεν είχε καταλάβει τι έχουν φτιάξει και τι έμελε να κάνει αυτό το τραγούδι στη ζωή μας μετά.

0: αυτά τα 20 χρόνια που έχουν περάσει, κοιτώντας πίσω, θέλω να μου περιγράψεις το πριν 20 χρόνια σαν μια φωτογραφία. Πώς είσαστε και πώς είστε σήμερα.
1: Δεν έχουμε αλλάξει πολύ.
0: Δεν λέω εμφανισιακά.
1: Όχι εμφανισιακά, έχουμε αλλάξει πολύ. Δεν έχουμε αλλάξει πολύ ως, ως mindset, νομίζω. Έχουμε την ίδια αγάπη για αυτό που κάνουμε, την ίδια αγάπη ο ένας για τον άλλον. Αυτό που βλέπω ότι είναι πιο καλό και έχει βελτιωθεί είναι ότι έχουμε μια ωριμότητα να αντιμετωπίζουμε τις εκπλήξεις και όσα φέρνει η ζωή, κάτι που μας έχει βοηθήσει και νομίζω ότι έχει διευρύνει και το δημιουργικό μας κώδικα. Αυτή η ωριμότητα να αντιμετωπίζουμε τις εκπλήξεις μας έχει κάνει καλύτερους όταν έρχεται η ώρα να φτιάξουμε κάτι μαζί. Κατά τα άλλα, η σχέση μας και ο τρόπος μας δεν έχει αλλάξει. Καμιά φορά λέμε δηλαδή θα μεγαλώνουμε και θα συνεχίζουμε, ας πούμε, να κάνουμε τα ίδια αστεία, να έχουμε τον, δηλαδή να μας συνευριάζουν στον άλλον τα ίδια πράγματα και να λατρεύουμε και τα ίδια πράγματα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Είναι όμως παρήγορο ότι περνάει ο καιρός, έχουν περάσει τόσα πράγματα από πάνω μας, έχουμε περάσει από επιτυχίες, από αποτυχίες, από αμηχανίες, αλλά παραμένουμε πυρηνικά μαζί με τον ίδιο τρόπο.
0: Εσύ ως Νατάσα πριν από 20 χρόνια και τώρα, πώς βλέπεις τον εαυτό σου, ποιες διαφορές βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή έχεις το άγχος αυτό του να είμαι τέλεια, γιατί πιστεύω στην αρχή τα το έχεις,
1: ναι, το άγχος και του λάθος, λέει και του, το ενός τραγούδι λάθος. Μας. Ναι.
0: Τώρα το έχεις, το έχεις ξεπεράσει, γιατί το, πώς θα σου το πω, για μένα ας πούμε το να μην έχεις πια το άγχος να είσαι τέλειος αυτό που κάνεις και να αγαπήσεις τα λάθη σου, αυτό είναι και ωριμότητα, ναι. Να αγαπήσεις και το λάθος που κάνεις, να μην σε φοβίζει.
1: Κοίτα, από αυτό, έπρεπε να το αποδεχθώ πάρα πολύ νωρίς. Γιατί θεωρώ ότι απέχουμε παρασάγκας από την τελειότητα. Οπότε, αν κυνηγάς...
0: Υπάρχει το άγχος του.
1: Ναι, όμως, υπάρχει πάνε. Τεράστιο άγχος και υπήρχε τεράστιο άγχος να ανταποκριθούμε σε προσδοκίες. Mm. Αν βαφτίσουμε τις προσδοκίες τελειότητα, το τέλειο είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των άλλων για μας. Ναι, αυτό το είχαμε πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τουλάχιστον, ας μιλήσω για μένα. Είχα πολύ μεγάλο άγχος να είμαι εντάξει σε αυτό που περιμένουν οι άλλοι να είμαι. Και αυτό είναι ένα βάρος. Οπότε βρίσκω τον εαυτό μου πιο ελαφρύ πια. Δεν είναι ότι δεν με νοιάζει να είμαι καλή. Θέλω να είμαι καλή και μάλιστα επειδή οι άνθρωποι με εμπιστεύονται, προσπαθώ περισσότερο. Αλλά όχι με την έννοια του να αποδείξω ότι είχαν δίκιο που με εμπιστεύτηκαν, αλλά με την έννοια να τιμήσω αυτή την εμπιστοσύνη, ακόμη και αν η προσπάθεια αυτή δεν φέρνει πάντα το ιδανικό αποτέλεσμα. Αυτό μου έδωσε μία μεγαλύτερη ευελιξία και αυτή η λιγότερο αγχωτική κατάσταση ως προς την προσδοκία με έκανε να αξιοποιήσω καλύτερα τα εργαλεία που κέρδισα αυτά τα χρόνια και σε αυτή τη διαδρομή. Γιατί μπορεί να φτιάχνεις, να αποκτάς εργαλεία δουλεύοντας, γιατί όλο αυτό προϋποθέτει σκληρή δουλειά, και με τον εαυτό σου αλλά και με τα χαρακτηριστικά που έχεις. Τη φωνή σου, το σώμα σου, τον τρόπο σου, το πόση μουσική ακούς. Όλο αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί κόπο, απαιτεί προσπάθεια. Όταν έχεις άγχος, όλα αυτά να τα αξιοποιήσεις και να φανούν και υπάρχει μια αγχωτική συνθήκη, επί της ουσίας δεν αναγνωρίζεις πραγματικά τα εργαλεία σου και δεν τα αξιοποιείς το μέγιστο. Νομίζω ότι αυτή η ωριμότητα σε κάνει να μπορείς πιο εύκολα να επιλέγεις ποιο εργαλείο θα χρησιμοποιήσεις τώρα, τι θα κάνεις πιο μετά, και το αποτέλεσμα είναι μια να ρέει περισσότερο αυτό που δημιουργείς πάνω στη σκηνή, στο χαρτί σου, στο πιάνο σου.
0: Έχεις σε αυτή την 20ετία έχεις νικήσει φόβους. Ποιους φόβους έχεις νικήσει, ποιους φόβους έχεις ξεπεράσει από την αρχή της πορείας σου?
1: Εγώ το πιο, νομίζω το πιο μεγάλο στοίχημα που έπρεπε να κερδίσω εντός εισαγωγικών, δεν τα έχω καταφέρει να το κερδίσω 100%, αλλά τα έχω πάει καλύτερα, είναι το σηκωμένο δάχτυλο. Όχι το τρίτο, το δεύτερο.
0: Αυτό είναι λίγο...
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ο δείκτης, ο υψωμένος δείκτης.
1: Που το είχα πάρα πολύ στο μυαλό μου, γιατί ένιωθα ότι όλα αυτά που αγαπάω είναι δάσκαλοι που περιμένουν να ανταποκριθώ. Αυτό χρειάστηκε μέσα από ματαιώσεις να δω ότι εσύ βλέπεις ένα τέτοιο δάχτυλο ή επιτρέπεις σε κάποιον να το κάνει. Πρέπει να θωρακίσεις τη διαδρομή που έχεις και την εξέλιξή σου και να τη θωρακίσεις όχι να σταματήσεις να προσπαθείς, αλλά να είσαι πιο βαθιά στη ρίζα σου, να στηρίζεσαι πιο πολύ στην πρόθεσή σου για τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλη νίκη. Και ήρθε από τις ματαιώσεις και από τις αποτυχίες, δυστυχώς. Έρχεται πάντα από το δύσκολο δρόμο.
0: Οπότε αυτό που μας κάνει καλύτερους και μας πάει πιο πάνω είναι τα λάθη περισσότερο, όχι οι επιτυχίες.
1: Βέβαια.
0: Και το σηκωμένο δάχτυλο ήταν από σένα τελικά. Δηλαδή εσύ ίδια σήκωνες δάχτυλο στον εαυτό σου και του λέει έτσι πρέπει να κάνεις. Και ο υψωμένος δείκτης ήταν δικό σου ή ήταν από γύρω και παίρναγε μέσα σου?
1: Υπήρχε και από γύρω, αλλά κυρίως νομίζω ήταν από το δικό μου υπερβολικό δέος και τη μεγάλη μου φοβία ότι τώρα ανακατεύεσαι με κάτι που είναι πολύ σπουδαίο και πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό. Φαίνεται παράξενο γιατί κάποιος μπορεί βλέποντάς με να εντοπίσει ότι είμαι πιο τολμηρή. Ότι έχω μια φοβιά στον τρόπο που υπάρχω, αλλά κατά βάθος μέσα μου έχω πολύ βαθιά συνείδηση ότι όταν ασχολείσαι με την τέχνη, ασχολείσαι με κάτι που είναι πολύ ιερό. Οπότε μερικές φορές αυτό το άφησα να γίνεται πολύ μεγάλο στο κεφάλι μου και να πιστεύω ότι, ξέρεις, παντού πρέπει να αποδείξεις ότι η πρόθεσή σου είναι καλή. Αυτό με τα χρόνια μαλάκωσε και νομίζω ότι αυτός ο φόβος μας βοήθησε, γιατί είμαι σίγουρη ότι και ίσως και τα παιδιά το ένιωθαν. Ο Θέμης έχει μιλήσει γι' αυτό. Μας μαλάκωσε και μας έκανε και καλύτερους τελικά στη δουλειά μας.
0: Νατάσα, κοίτα εγώ, επόμενη επιλογή.
1: Το κοίτα εγώ το έγραψε ο Γεράσιμος στο στρατό. Ήταν στα Χανιά, το στείλε στο Θέμη, το έγραψε και όταν το ακούσαμε, εγώ δηλαδή όταν το άκουσα τρελάθηκα, οπότε μου θυμίζει πάντα το πώς γράφτηκε αυτή τη συνθήκη τη δύσκολη που ήμασταν χωριστά οι τρεις μας, αλλά είχε γραφτεί και έμεινε αυτό το τραγούδι.

0: Τώρα που είπες τα παιδιά, με τα παιδιά, η τριάδα η γνωστή δηλαδή, ο Θέμης ο Καρμουρατίδης, ο Γεράσιμος ο Ευαγγελάτος και εσύ, θυμάσαι τις πρώτες στιγμές της γνωριμίας, αυτή την αρχή του μετρήματος δηλαδή, πώς έγινε,
1: εννοείται,
0: πώς γνωριστήκατε και πώς δεθήκατε κιόλας.
1: Ναι, με το Γεράσιμο ήταν με την πρώτη ματιά. Κεραυνοβόλο. Με πήγε ο Τσίρκας στο σπίτι του για να τραγουδήσω ένα demo που είχαν φτιάξει για τη δεύτερη ακρόαση της Μικρής Άρκτου. Απλά να το τραγουδήσω, όχι να πάω κι εγώ. Δηλαδή δεν ήμουν η φωνή. Άνοιξε η πόρτα στο σπίτι του στον Κορυδαλό. Γεράσιμος φόραγε μια μπλούζα κάτς. Είχε κοτσίδα τότε. Και με το που τον είδα, λέω, τι πλάσμα είναι αυτό. Αρχίσαμε να μιλάμε. Με έβαλε να του τραγουδήσω, γιατί ο Τσίρκας με ξέρει από το σχολείο, οπότε και του πρότεινε ότι θα σ' αρέσει η Νατάσα να μας πει τα ντέμου. Το αγάπησε αυτό, το καταλάβαινα και μετά μου παίξαν την ασπιρίνη, το τραγούδι που θα στέλνανε. Και ήταν σαν να γράφτηκε για μένα, σαν εγώ να γεννήθηκα για αυτούς, γι' αυτό, δηλαδή ήταν τόσο... Δεν υπήρξε ποτέ συνειδητή απόφαση. Συνέβη. Και συνέβη εξαιτίας της... του δεσίματος, της φιλίας, το ότι κοιταχτήκαμε και είπαμε εμείς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι. Με το Θέμη γνωριστήκαμε όλοι μαζί, γιατί πήγα και εγώ στη δεύτερη ακρόαση Μικρής Άρκτου ως ερμηνεύτρια, επιλεχθήκαμε και όταν συναντήθηκαμε όλοι οι καλλιτέχνες που είχαν πάρει μέρος, ο πρώτος που τον θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και τα παιδιά ήταν ο Θέμης, έχει και αυτή τη χαρακτηριστική φυσιογνωμία. Καθόταν μάλιστα και σε γραφείο, ενώ όλοι ήμασταν σε καναπέδες. Αυτός καθόταν σε γραφείο, ήταν η μόνη καρέκλα που ήταν άδεια. Και το πρώτο πράγμα θυμάμαι που σκέφτηκα είναι τι φάση αυτός, γιατί κάθεται στο γραφείο. Αρχίσαμε λοιπόν να ψιλομιλάμε και ήταν μοιραίο. Οι άνθρωποι που ταιριάζουν κάπως είναι μαγνήτης. Γίνονται μαγνήτης ο ένας για τον άλλον. Σκέψω ότι τα demo, γιατί ο πρώτος μας δίσκος είναι με τον Τζίρκα. Και είναι 100 μικρές ανάσες που έχει μέσα στην ασπιρίνη, το κρύψου, όλα αυτά τα τραγούδια. Τα demo για αυτό το άλμπουμ τα κάναμε στο σπίτι του Θέμη. Ο Θέμης είχε τον υπολογιστή και πηγαίναμε και γράφαμε για να ετοιμάζουμε τα demo. Δηλαδή υπήρξε μια συλλογική, ένα συλλογικό ξεκίνημα πριν αποφασίσουμε να δουλέψουμε μαζί. Και μετά ήρθε το Εν Λευκό, 3 χρόνια μετά, μάλλον 2 χρόνια μετά το Άξο, το 2006... ήρθε το Εν Λευκό, δεν γράφτηκε για μένα το Εν Λευκό. Το είχαν στείλει σε διάφορους από ό,τι μας διηγήθηκε ο παραγωγός τότε. Το είχαν στείλει σε διάφορους ανθρώπους, δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση. Τα παιδιά είχαν το τραγούδι, εγώ το θεωρούσα ένα αριστούργημα. Εγώ ήμουν έτοιμη να φύγω, κυνηγούσα μια υποτροφία. Θα έφευγα να κάνω σπουδές. Δεν υπήρχε στο πλάνο να συνεργαστούμε οι τρεις μας. Και μου είπαν κάποια στιγμή τα αγόρια ότι θες να πεις τον Λευκό. Και είπα, ακυρώνω τα πάντα στη ζωή μου. Ξεκινάει η ζωή μου με αυτό το τραγούδι. Το ήξερα, το ένιωθα, ήμουνα σίγουρη. Και είπα, εννοείται. Και τραγούδισα τον Λευκό.
0: Ήταν και λίγο η μοίρα του πράγματος.
1: Αυτό σου λέω. Είχαμε μια συλλογική κατεύθυνση χωρίς να την έχουμε ούτε αποφασίσει, ούτε σχεδιάσει. Αφήσαμε τη χημεία μας να μας οδηγήσει.
0: Τώρα, μετά
1: και είμαστε, είναι αποτέλεσμα χημείας.
0: Καλά, φαίνεται. 20 χρόνια δεν είναι τυχαίο τώρα και ποιος ξέρει πόσο παραπάνω θα πάει, έτσι. Αλλά 20 χρόνια μετά, σε αυτούς τους δύο τύπους που είναι μαζί σου, επειδή είσαι μόνη σου εδώ σήμερα, αν τους στείλεις ένα μήνυμα, τι θα ήθελες να τους πεις από εδώ, από τον Δίες 101,3?
1: Ότι είναι η ζωή μου και τους λατρεύω.
0: Για το Κοίταμε που θα παίξει τώρα, τι έχουμε να πούμε, τι ιστορία υπάρχει από πίσω?
1: Το Κοίταμε είχε άλλους στίχους. Είχε τη μουσική αυτή, αλλά είχε άλλους στίχους. Είμαστε λοιπόν στην καραντίνα ακόμα και έχουμε βρεθεί στο σπίτι. Ξέρεις, έχουμε στείλει αυτά τα μηνύματα και τα λοιπά και έχουμε βρεθεί στο σπίτι. Ο Θέμης κάθεται στην καρέκλα στον υπολογιστή, εγώ είμαι δίπλα του. Ξεκινάω να κάνω ένα demo γιατί φτιάχναμε τότε το άλμπουμ. Ο Γεράσιμος κάθεται απέναντι στον καναπέ και λέει, έχω σκεφτεί άλλους στίχους για αυτό το τραγούδι. Γυρίζουμε και οι δύο και του λέμε, μα γιατί είναι η στίχη τόσο ωραία? Και λέει, βάλε λίγο τη μουσική, και ξεκινάει να τραγουδάει. Το Κοίταμε με τους στίχους αυτούς που τελικά ακούσατε όλοι. Και εντάξει, σηκωθήκαμε με το Θέμη πάνω, παρηγυρίζαμε, ουρλιάζαμε, το έγραψα κατευθείαν στον demo και είναι ένα από τα τραγούδια μας που αγαπάμε πολύ και οι τρεις.

0: και πες με αγάπη.
1: Περίμενε τώρα, γιατί 20 χρόνια μέτρημα, κλείνει ένας κύκλος και κλείνει ένας κύκλος τώρα με τις δύο συναυλίες που θα δώσετε στο Θέατρο Βράχων. Είναι στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, έτσι κλείνει ο κύκλος αυτός και κλείνει και ο κύκλος των συναυλιών ανά την Ελλάδα και όχι μόνο, πήγατε και στην Κύπρο. Επομένως, για να κλείνει ένας κύκλος και αυτή η συνεργασία η πολύ γόνιμη να συνεχίζεται, κάτι καινούριο ξεκινάει, ανοίγει ένας άλλος κύκλος. Ποιος θα είναι αυτός ο κύκλος?
2: Να πούμε ότι ο λόγος που διαλέξαμε και τους Βράχους είναι γιατί η πρώτη μας μεγάλη συναυλία ως τριάδα ήταν στο Θέατρο Βράχων το 2007, νομίζω, ή 6, δεν θυμάμαι. Πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Και είχαμε καλεσμένη την Αφροδίτη Μάνου. Αυτή η δημιουργός, η απίθανη, μας είχε κάνει την τιμή να έρθει τώρα σε τρεις νέους ανθρώπους που κάναν τα πρώτα τους βήματα, να έρθει να τραγουδήσει σε αυτή τη συναυλία. Οπότε κάπως είναι τελείως, είναι 20 χρόνια που ξεκίνησαν από εκεί η πρώτη καλοκαιρινή συναυλία και κλείνουν στο Θέατρο Βράχων.
1: Πάλι με σημαδιακό τρόπο.
2: Πάλι με σημαδιακό τρόπο, ναι.
1: Ο καινούριος κύκλος.
2: Αυτό σκέφτομαι. Πώς ξεκινάει, τι είναι ο καινούριος κύκλος αυτός? Είναι σίγουρα ένας κύκλος βασισμένος στην ανάγκη που έχουμε να γυρίσουμε τα πράγματα στη ρίζα τους. Ήταν και από τους τρεις το ίδιο, δηλαδή συνέπεσαν οι επιθυμίες μας να φτιάξουμε τραγούδια που θα κάθεται ο Θέμης στο πιάνο, θα τα τραγουδάμε χωρίς τίποτα και θα μας αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή θέλουμε να φτιάξουμε τραγούδια πολύ μακριά και είναι και μια ανάγκη του Θέμη πάρα πολύ και νομίζω φαίνεται και στο Όλα Τέλεια, μακριά από παραγωγικές ιδέες, ενορχιστρωτικές ιδέες. Τραγούδια που θα μπορούμε να τα τραγουδάμε και δεν θα χρειάζονται τίποτα.
1: Τραγούδια στην ουσία τους δηλαδή.
2: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια ανάγκη. Αυτό φιλοδοξούμε. Κανείς δεν ξέρει γιατί τώρα τον διαμορφώνουμε το δίσκο, τι θα γίνει, πώς θα πετύχει. Πάντως είμαστε σε αυτή τη διάθεση. Γι' αυτό και είμαστε και στη διάθεση να παίξουμε σε έναν χώρο πιο μικρό, να φτιάξουμε μια διαφορετική συνθήκη ακρόασης, χωρίς να χάνει και χωρίς να χάσει όλο αυτό που θα δημιουργήσουμε και δισκογραφικά και στις παραστάσεις που θα έρθουν το χειμώνα, χωρίς να χάσει τη διάθεση της ορμής και της δύναμης, γιατί αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό, είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό μας και είναι μια πολύ σοβαρή ανάγκη που έχουμε πάντοτε, αλλά αυτή η δύναμη θέλουμε να γυρίσει στο κέντρο της, στην ουσία της. Και αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα live είναι έτσι, γιατί είμαστε με την μπάντα, ένα μικρό σετ. Δεν είναι ένα μεγάλο σετ μουσικών όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια που φτάσαμε να είμαστε 13 άτομα πάνω στο stage. Αλλά είναι κάτι τόσο σαρωτικό, γιατί έχει στόχο το συνέστημα και βασίζεται στο ρεπερτόριο, στο δικό μας ρεπερτόριο, που είχε την τύχη και την ευλογία να αγαπηθεί από αυτούς τους ανθρώπους. Και η ευγνωμοσύνη που νιώθουμε, και ειδικά φέτος που το βλέπεις τόσο καθαρά μπροστά σου, γιατί κάνεις έναν απολογισμό κάθε φορά που ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, είναι δηλαδή, μου τεινάζει το κεφάλι η ευγνωμοσύνη που αισθάνομαι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Νιώθω ότι θα σκάζει η καρδιά μου, πραγματικά.
1: Νατάσα, πάμε τώρα να ακούσουμε τις μουσικές σας και θα ακούσουμε το τραγούδι που δίνει και τον τίτλο των συναυλιών σας αυτή τη χρονιά. Μου φαίνεται ότι έχει πολλή ιστορία αυτό από πίσω. Αυτό το μέτρημα.
2: Το μέτρημα το έγραψαν τα αγόρια. Νιώθαν και οι δύο ότι κάτι λείπει. Μου έβαλαν να τα ακούσω. Δηλαδή δεν ήταν από αυτά που σίγουρα θα μπαίναν στο δίσκο. Εγώ ξετρελάθηκα, τους είπα: είστε τρελίδι, είναι δυνατόν να μην βάλουμε αυτό το τραγούδι στο δίσκο? Και επειδή είχαν αυτή την αίσθηση ότι κάτι χρειάζεται ακόμη, ο Γεράσιμος έγραψε την πρόζα στο τέλος, το άνθρωποι μόνοι που άφησαν σκόνη. Και είχαν απόλυτο δίκιο και αυτοί και εγώ, γιατί μόλις μπήκε αυτή η πρόζα, νομίζω ότι το τραγούδι απογειώθηκε και είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ταυτωτικό για μας. Και ευτυχώς μπήκε στο δίσκο, γιατί είναι αυτό το μέτρημα που και αγαπήθηκε από εσάς, αλλά και που έδωσε έναν πολύ σημαντικό τόνο στην εξέλιξή μας και στο επίπεδο το επικοινωνιακό. Δηλαδή μας γνώρισε πάρα πολλοί κόσμος από αυτό το τραγούδι και είναι και ένα τραγούδι που πάντα τραγουδάμε όλοι μαζί με τόση δύναμη και τόση αγάπη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: γιατί δεν μπορώ και να μην το αναφέρω, γιατί ξέρεις, όταν μιλάς, δίνεις μια συνέντευξη και ειδικά σε ανθρώπους που νιώθεις άνετα, μιλάς από την ψυχή σου. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, οπότε την ξέρουν όλοι, την έζησαν όλοι, γιατί συζητήθηκε και συνέβη στη δημόσια σφαίρα, εκτεθειμένη στη δημόσια σφαίρα.
1: Ματέως, δηλαδή, να σε έχει...
0: Ήταν κάτι πικρό. Από εκεί και πέρα όμως, από όλα τα πράγματα κάτι μπορείς να κερδίσεις. Το ξέρω, ακούγεται, είναι κλισέ, αλλά υπάρχει λόγος που τα κλισέ γίνονται κλισέ, γιατί τα επιβεβαιώνει η πραγματικότητα. Μαθαίνεις από όλα τα πράγματα στη ζωή, και αν είσαι ανοιχτός στο μάθημα, νομίζω ότι μπορεί να σου να βρεθούν μπροστά σου δρόμοι άλλοι που είναι να ακολουθείς. Κάποια πράγματα είναι, ήταν να μην γίνουν. Κρατάω από αυτή την ιστορία το πόσο ωραία δουλέψαμε με όλους τους ανθρώπους. Κρατάω το πόσο κοντά ήρθαμε ξανά και πόσο βαθιά βουτήξαμε σε αυτά τα έργα, που το αντίκτυπο που έχουν στην ψυχή σου όταν τα ακούς, πόσο μάλλον όταν τα δουλεύεις σε ένα βάθος, οπότε ψάχνεις να βρεις και άλλα πράγματα, το αντίκτυπο που έχουν στην ψυχή σου και στη ζωή σου είναι τόσο θηριώδες. Αξίζει χίλιες ματαιώσεις. Και μαζί με αυτό και ότι έγινε μαζί με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους και με τον Γιάννη. Και αυτό ήταν κάτι πολύ... ήταν πολύ τρυφερό ότι είχαμε να μοιραστούμε ο ένας με τον άλλον αυτή τη διαδρομή.
1: Και είναι μουσικές που τις χρειάζεται και η εποχή. Η εποχή είναι πολύ ρηχή, πολύ επικοινωνιακή και μόνο, πολύ δύσκολη. Και τις θέλουμε αυτές τις μουσικές και αυτές τις προσωπικότητες να είναι, μπροστά.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να το αναζητάμε, να αναζητάμε την ακρόαση και τη σύνδεση με αυτό το υλικό. Γιατί βγαίνεις καλύτερος άνθρωπος. Δεν φτάνουν οι λέξεις για να αντιμετωπίσουμε και να ονοματίσουμε τη φρίκη με την οποία είμαστε κάθε μέρα αντιμέτωποι. Γιατί τα social media και όλη αυτή η πληροφορία σε εκθέτει στην πραγματικότητα άμεσα, και πρέπει να το αντιμετωπίσεις με έναν τρόπο αυτό. Και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να το αντιμετωπίσεις και να σταθείς όρθιος είναι η αντίσταση, να αντιστέκεσαι σε όλο αυτό. Είναι ο αγώνας, είναι η συλλογική προσπάθεια, είναι το μοίρασμα. Γιατί βλέπουμε ότι εδώ είναι ο πάτος, και βλέπεις ότι πάει και πιο κάτω. Το μόνο πράγμα που μπορεί να σου δώσει αισιοδοξία και δύναμη μέσα σε αυτό το σκοτάδι είναι να συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που αντιστέκονται στο άδικο και διεκδικούν μία καλύτερη ζωή για όλους. Όταν νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτό και ότι υπάρχουν κι άλλοι, πραγματικά το λέω, γιατί έτσι το έχω βιώσει κι εγώ. Κάθε φορά που νιώθω αυτό τον πόνο, απογοήτευση, επιδιώκω να συναναστραφώ ανθρώπους, να μιλήσω για αυτό το συναίσθημα σε ομάδες ανθρώπων που ταιριάζουμε και πιστεύουμε και έχουμε διάθεση να αντισταθούμε σε όλο αυτό, και αυτό σου δίνει πάρα πολύ δύναμη.
1: Για πάμε τώρα και στις επιλογές σου, στα τραγούδια που θα ακουστούν εδώ στην κουβέντα που θα κάνουμε. Σε έχω βρει και σε χάνω, θέλουμε και μια ιστορία.
0: Ιστοριάρα. Σε έχω βρει και σε χάνω. Ήταν η στίχη γραμμένη πάνω σε ένα τραγούδι ξένο, ιταλικό. Δεν υπήρχε δηλαδή μουσική από το Θέμη. Και είμαστε κάποια στιγμή στον αέρα ενός ραδιοφώνου και ακούμε ότι το τραγούδι αυτό το έχει κάνει ένας άλλος καλλιτέχνης. Το έχει κάνει ο Βασίλης Παπακουσταντίνου με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Και έχουν διαλέξει το ίδιο τραγούδι. Το τραγούδι φυσικά δεν βγαίνει ποτέ, μένουν οι στίχοι στο σιρτάρι που λέμε, και μία μέρα ο Θέμης, έτσι μία συναισθηματική καφορτισμένη στιγμή, ανοίγει ένα ντοσχέ με τραγούδια που είχε, βλέπει το «Σε έχω βρει και σε χάνω», το βάζει μπροστά, το μελοποιεί, «Σε έχω βρει και σε χάνω».

0: Και σε αυτό που θα γράφετε σε λίγο από κάτω, τι έχεις να απαντήσεις?
1: Εντάξει, αυτό που θα γράφετε, θα συνεχίσει να γράφετε και θα γράφετε ό,τι και αν πεις. Οπότε το παίρνεις απόφαση και διαλέγεις να κλείσεις τα αυτιά σου σε αυτά που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις. Γιατί αυτή την, πώς να το πω, δεν υπάρχει κάποια λύση αυτή τη στιγμή σε όλο αυτό το hate που ξεσηκώνεται για οποιοδήποτε λόγο. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με, δεν είναι αντίθετη άποψη, δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι κάποιος διαφωνεί με αυτό που λες και σε εκτίρει γι' αυτό. Μπορεί να γίνει γιατί τραγουδάς ένα τραγούδι σου, τραγούδι σου είναι, ενώ το τραγουδάς. Έχουν έρθει κάποιοι άνθρωποι στη συναυλία σου, το έχουν διαλέξει, περνάνε καλά και μπορεί να δεις από κάτω, δεν το λέω τώρα, το πω σαν παράδειγμα, μια σωρία χυδαίων σχολείων που δεν έχεις κάνει τίποτα να ενοχλήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν έχεις...
0: Ξέρεις,
1: δεν έχεις προκαλέσει αυτή την...
0: Τα social έχουν αυτό,
1: το μίσος.
0: Ότι είναι πολύ ωραίο ο άλλος να γράφει από κάτω μια άποψη, που να είναι όμως στοιχειοθετημένη, που να έχει επιχειρήματα και να πεις και εσύ κάτσε ρε παιδί μου να το σκεφτώ.
1: Μα,
0: τι λέει αυτός άνθρωπος. Μόνο,
1: δεν μιλάμε για
0: το ζήτημα με το hate είναι αυτό, ότι γράφουν χαρακτηρισμούς, βρίζουνε και δεν υπάρχει τίποτα εκτός από μαυρίλα και από μίσος.
1: Εδώ βλέπεις ότι υπάρχουν θρυλικοί καλλιτέχνες που έχουν πέσει στο στόμα ανθρώπων που κάποτε ενδεχομένως και να τους είχαν αγαπήσει και τώρα λένε να πάει σπίτι του. Δηλαδή βλέπεις πράγματα
0: για
1: και το λέω για την τέχνη.
0: Ναι, για τον Μπάριο,
1: μόνο,
0: το, ναι,
1: και όχι μόνο,
0: το πρόσφατο παράδειγμα που είδαμε ξαφνικά.
1: Μόνο, που λες, αυτοί οι άνθρωποι τι σκέφτονται. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. Οπότε δεν μπορείς να το δεν έχεις από πού να το πιάσεις όλο αυτό. Πρέπει ο καθένας να... Ο καθένας από εμάς που εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί και τώρα ξέρεις που το λέω, το μετανιώνω, γιατί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που εκτίθενται. Στον οποιοδήποτε συμβαίνει αυτό. Σε ένα παιδί, στο σχολείο ή στους μαθητές του μπορεί να το κάνουν. Δηλαδή είναι αδιάκριτο. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθεί ένας άνθρωπος να είναι καλά με τον εαυτό του, να έχει καθαρή τη συνείδησή του, να προσπαθεί να είναι χρήσιμος και από εκεί και πέρα... Τι λέει, haters gonna hate. Κάπως έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ, που τα είπαμε κάθε φορά που κάνουμε μια κουβέντα. Βγαίνουμε έτσι πιο καλοί.
1: Γιατί, γιατί είναι αυτό που σου έλεγα. Όταν μιλάς και με άλλους ανθρώπους και δεν νιώθεις μόνος, νιώθεις ότι κάποιος σε καταλαβαίνει, η ζωή γίνεται αυτομάτως καλύτερη.
0: Να είσαι καλά, Νατάσα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά. Εδώ σας αγαπάμε πάρα πολύ στο Δίες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αυτά τα 20 χρόνια μας έχετε στηρίξει.
0: Και εμείς σας αγαπάμε και φαίνεται και από τον αέρα και από την κουβέντα που κάνουμε και από το πόσο άνετα νιώθουμε και μεταξύ μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στην επόμενη. Τώρα είπαμε σήμερα βάζεις εσύ μουσική εν ώψη και των δύο συναυλιών στο Θέατρο Βράχων. Θα μας διαλέξεις τις μουσικές και είναι από αυτό το playlist νομίζω των συναυλιών. Τσιγάρα βαριά.
1: Τσιγάρα βαριά. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια διαχρονικά. Νομίζω ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια διαχρονικά. Νομίζω ότι είναι από τα τραγούδια που μου έδωσαν απίστευτο κίνητρο. Στη ζωή όταν το άκουσα πρώτη φορά μου δώσαν πολύ δύναμη, ένιωθα ότι μιλάει για μένα και ήταν πολύ έτσι, μου δώσαν ενδυνάμωση.

0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
1: Πού τελειώνει η πόλη και πού αρχίζει η φύση? Μπορούν τα δέντρα να συνυπάρξουν με το αστικό περιβάλλον? Ή έχουμε εισέλθει πια σε μια εποχή του τέλους των μεγάλων ψηλών δέντρων, της συρρίκνωσης του πρασίνου και άρα και όλων των υπόλοιπων πλασμάτων που κατοικούν μέσα σε αυτήν? Η Ηλέκτρα Λαζάρ στο βιβλίο της «Τα δέντρα της Θαλιδομίδης» μας βάζει στην σύγχρονη ζυγαριά την αρενοπότητα της εξουσίας με την ατοπότητα των χώρων. Αστικές γεωγραφίες που κυριαρχούν τα μεγάλα κτίρια, οι μεγάλοι δρόμοι, τα μεγάλα μόλς, οι ατέλειωτες ανακαινήσεις, οι υψηλές ταχύτητες και στον αντίποδα λίγη ψυχή, λίγη φύση που δεν γίνεται αντιληπτή ως κάτι αξιοσέβαστο, αυθύπαρκτο και σημαντικό. Στις πόλεις, όπου συνηθίζουμε να ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με το θέαμα των κομματιασμένων δέντρων, την απαξίωση του δημόσιου χώρου, μαθαίνουμε να ζούμε με το σπάσιμο, το κόψιμο, το τρύπημα και με μια φύση που στο μυαλό των ανθρώπων κατάντησε μια μεμβράνη της πόλης που μπορεί απλώς να αφαιρεθεί. Τα δέντρα της Θαλιδομίδης, της Ηλέκτρας Λαζάρ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις και αναβγεί.

0: Μαγεία. Ταυτίσου εδώ.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Είχαμε και πρωθυπουργικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ εν ώψη εκλογών. Άκουγα για την επιδότηση των χρημάτων, λέει, που θα βάζουν οι γονείς στην άκρη κάθε μήνα για τα παιδιά τους από τη γέννησή τους. Τώρα, ποιος γονιός είναι αυτός που του περισσεύουν 1.000 ή 2.000 ετησίως, όταν ο μισθός τελειώνει εκεί στα μισά του μήνα? Είναι μια εξίσωση που δεν λύνεται από όπου και να το πιάσω. Πρέπει να το αναλάβουν οι καλοί μαθηματικοί αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Έλληνες δεν αποταμιεύουν, αλλά ότι δεν έχουν αποταμιεύσουν. Ο κατώτατος μισθός δέσμευσε να φτάσει 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, 750 ήταν το 2011, 5% αύξηση να παίρνει κάθε χρόνο, θα τα είχαμε φτάσει στα 2.200-1.300 τώρα έτσι κι αλλιώς. Και δεν το λες μεγάλη πρόοδο μέχρι εκεί που έχουμε φτάσει, και τέλος πάντων όλα σε ορίζοντα κάποιων ετών από το σήμερα. Είχαμε διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, οι τρίτεκνοι επίσης διαμαρτυρήθηκαν που δεν εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους, και είχαμε και κάποια επιδόματα τύπου Χριστουγέννων. Αν ακούσετε τους ανθρώπους, τους συνταξιούχους, το πρώτο που θα σας πούνε ότι εμείς αυτά τα επιδόματα που δεν μας δίνουν τώρα, το Χριστουγέννων κλπ., τα έχουμε πληρώσει μέσα από τις φορές μας και μας τα παρακρατούν. Αυτή είναι η δική τους άποψη και δεν έχουν άδικο οι άνθρωποι ως έναν βαθμό. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν συνοδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
11: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Καραπατάκι, μέσα μου.
1: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
0: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Θέλω λίγο τώρα να σας ξαναπάω στα της πολιτικής, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο θέμα των εκλογών, οπότε και αν αυτές γίνουν κατά πάσα πιθανότητα με τη νέα χρονιά, εκεί κατά την άνοιξη το βλέπω, και έχουν όλοι πολιτικοί μια όψη τύπου αγάπησέ με, κάνε μου ένα χάδι. Το έβλεπα και στον Πρωθυπουργό χθες που είναι Θεσσαλονίκη. Έχει εξαφανιστεί εκείνο το δείτε με ύφος και έχει αντικατασταθεί από το ύφος Peanut του σκύλου που υιοθέτησε εκεί το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, αγάπησέ με. Από τα πιο ωραία πάντως που είπε, είναι μια φράση που συγκράτησα, δεν μπόρεσα να την ξεχάσω. Να φτιάξουμε επιτέλους κράτος με κανόνες και όχι με προσωπικές διαμεσολαβήσεις. Εκεί δεν ήξερα τώρα να γελάσω, να φωνάξω. Βρε Κυριάκο, 7 χρόνια γιατί δεν το φτιάξε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ήταν μία από αυτές τις φράσεις που τις κρατάς και λες κοίταξε να δεις τι άκουσα τώρα. Κάθε μέρα 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Χρήστος Τηδαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Όσο πολύ
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
2: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
10: Υπάρχει πάντοτε μία ιστορία πίσω από το λογότυπο διάσημων εμπορικών σημάτων. Όμως, όπως το κάθε τι δυναμικό, έτσι και οι ιστορίες αυτές έχουν εμπνευστεί από την ελληνική μυθολογία. Πολύ πρωτού το περιστέρι γίνει σύμβολο της αγνότητας, ήταν σύμβολο της θεάς Αφροδίτης. Η εταιρεία σαπουνιού Dove χρησιμοποιεί το περιστέρι φέροντας σε ευθεία γραμμή το δέρμα με την ομορφιά και την νεανικότητα. Από την Οδύσσια μέχρι την Αμερική, ένα Starbucks δρόμος. Το λογότυπο των Starbucks, της Ειρήνης, λειτουργούν με το να μαγεύουν τους πελάτες. Το ίδιο σκεπτικό είχε πριν από 43 χρόνια και ο οίκος Versace, αλλά λίγο πιο επιθετικό, χρησιμοποίησε το μυθικό τέρας της μυθολογίας, την Μέδουσα, για όποιον κοιτάει τα προϊόντα Versace να μένει στελή άλατος. Το λογότυπο της εταιρείας ελαστικών Goodyear με το φτερωτό πόδι του Ερμή συμβολίζει την αξιοπιστία και την ταχύτητα, οι γνωστές τσίχλες Trident πήραν το όνομά τους από την τρίαινα του Θεού Ποσειδώνα που συμβολίζει την φρεσκάδα της θάλασσας αλλά και την σφριγιλότητα και την ισχύ. Κάτι που πρέπει να είχαν στο νου τους και οι κατασκευαστές του ιταλικού σπόρο αμαξιού Maserati που χρησιμοποιεί επίσης την τρίαινα ως λογότυπο. Η αθλητική Nike με το σήμα της φτερωτής νίκης πάντα και παντού και τη Άζαξ, τη Άγιαξ, το όνομά τους το έχουν πάρει από τον μεγάλο και δυνατό ομηρικό ήρωα, τον Νέαντα.

ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Έχει χτυπήσει και ένα καμπανάκι, ένα ακόμη καμπανάκι στην Ευρώπη, μετά την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος ΑΦΕΝΤΕ στο κρατήδιο της Αξονίας. Έφτασε στο 43,8%. Μιλάμε για ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Ευτυχώς δεν έχει αυτοδυναμία. Μιλάμε όμως για Ανατολική Ευρώπη. Μιλάμε για μια περιοχή που αποβιομηχανοποιήθηκε ραγδαία τη δεκαετία του 90 και σύμφωνα με το Reuters οδήγησε όλο αυτό σε φυγή πολλών νέων ανθρώπων. Η αίσθηση που έχει μείνει είναι ότι η περιοχή έχει ξεχαστεί από την κεντρική κυβέρνηση και μετά από αυτό το αποτέλεσμα νομίζω θα την ξαναθυμηθούν. Τα ίδια λάθη κάνουν πάντα τα κυρίαρχα κόμματα. Η ακροδεξιά δεν κάνει τίποτε άλλο από το να κεφαλαιοποιεί τη δυσαρέσκεια, την ανησυχία για το μεταναστευτικό και την ανάγκη για φθηνή ενέργεια. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και συγγίζω τη ζωή μου.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μου.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: ζωντανής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
12: Και φέτος τον Σεπτέμβριο υποδεχόμαστε το φθινόπωρο στους υπέροχους χώρους του Αθηναϊκού Άλσους με τι άλλο, βιβλία, εκδηλώσεις και φιλαναγνωσία. Η μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου ανοίγει τις πύλες της στο πεδίο του Άρεως για να υποδεχτεί τους φίλους του βιβλίου και να προσελκύσει νέους αναγνώστες. 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλά άλλα στο μεγάλο φεστιβάλ βιβλίου που φέτος κάνει την 54η του βόλτα στις φθινοπορεινές μας μέρες. Θέμα του φετινού φεστιβάλ, βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Η φετινή έκθεση βιβλίου αφιερώνεται στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές. 54ο φεστιβάλ βιβλίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άρεως με ελεύθερη είσοδο.

0: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Τι να θυμηθώ.
0: Ταυτίσου εδώ. Δίεση.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

Πάμε τώρα στην αγορά του κόσμου, γιατί διάβαζα πριν από λίγο για τα νέα ήθη σε αυτόν τον κόσμο και για τις νέες αγάπες. Επίσης, ένα εξαιρετικά δημοφιλές κινέζικο reality show, σας το λέω, γιατί σε λίγα χρόνια θα το δούμε εδώ στην ελληνική τηλεόραση, στο οποίο μια ομάδα νέων ανθρώπων, κατεξοχήν απόφοιτη πανεπιστημίων, χωρίς όμως προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, διαγωνίζεται. Όλοι τους βλέπουν στους δέκτες τους πώς διαγωνίζεται. Περνούν διάφορες δοκιμασίες, στάδια αξιολόγησης και το μεγάλο έπαθλο, αυτό το οποίο διεκδικούν, είναι μια μόνιμη θέση εργασίας σε κορυφαία εταιρεία. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Από το πρωί ενημερωνόμαστε, ακούμε από διάφορα υπεύθυνα χείλη ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε ξανά για μάχη κατά της τρομοκρατίας. Η Χίλαρη, ναι, η Χίλαρη, όσοι δεν ξέρετε τη Χίλαρη, θα μπείτε να ψάξετε ή θα ρωτήσετε έναν παππού στο σπίτι, μια γιαγιά, κάποιον να σας εξηγήσει. Η Χίλαρη λοιπόν μας λέει ότι κάπως χαλαρώσαμε, λέει, παγκόσμια τη μάχη που δίνουμε με την τρομοκρατία. Οι βρετανικές υπηρεσίες επίσης λένε από εκεί που δεν περιμένουμε θα μας έρθει την επόμενη φορά. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον που διαβάζω τώρα στο cnn.gr έχει να κάνει με το πώς οι θεωρίες συνωμοσίας ξαναζωντανεύουν 25 χρόνια μετά, γιατί μπαίνουν νεότεροι χρήστες στα social media, παρακολουθούν τα γεγονότα αποστασιοποιημένα και είναι πιο ευάλωτοι και στην παραπληροφόρηση, όχι μόνο στην πληροφόρηση. Ταυτόχρονα οι πλατφόρμες όπως το TikTok προωθούν περιεχόμενο που προκαλεί αντιδράσεις, σερβίρουν θεωρίες συνωμοσίας για να κρατήσουν το ενδιαφέρον και υπάρχουν και νέα εργαλεία. Δηλαδή οι ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές που δεν υπήρχαν πριν 25 χρόνια, που πλέον χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή, για μοντάζ, για παραποίηση ιστορικών ντοκουμέντων, όλα. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν, εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
12: Δουλειά. Η δουλειά για κάποιους είναι το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο, ενώ για κάποιους άλλους το λιγότερο σημαντικό. Για όλους όμως έχει σημασία. Αν προσθέταμε όλες τις ώρες που δουλεύουμε, θα βγάζαμε 13 χρόνια και 2 μήνες ζωής δουλεύοντας ή αλλιώς το 1 τρίτο της ενήλικης ζωής μας. Υπάρχουν όμως άνθρωποι σε διάφορες χώρες που δουλεύουν περισσότερο από ανθρώπους άλλων χωρών. Σύμφωνα με τα επίσημα πάντα στοιχεία, οι Μεξικανοί δουλεύουν περισσότερο από όλους τον κόσμο, σπαταλώντας 2.257 ώρες τον χρόνο δουλεύοντας, δηλαδή 43 ώρες την εβδομάδα. Δεύτερη έρχεται η Κωσταρίκα με μια ώρα λιγότερη ανά εβδομάδα και τρίτη η Νότια Κορέα με 39 ώρες την εβδομάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση με τις περισσότερες ώρες ανά εβδομάδα, οι οποίες φτάνουν τις 36,6. Στην άλλη μεριά της εργασιακής τραμπάλας, με τις λιγότερες ώρες εργασίας, βρίσκονται πρώτοι-πρώτοι Γερμανοί που δουλεύουν μόλις 26 ώρες ανά εβδομάδα, με την Δανία και την Νορβηγία να ακολουθούν με 27 ώρες δουλειάς στις 168 ώρες της εβδομάδας. Και κάπου εδώ να ρωτιόμαστε τι κάνει την Ελλάδα να είναι πιο κοντά στην Κωσταρίκα και την Νότια Κορέα παρά στην Γερμανία και στην Δανία.

Τώρα σας έλεγα ότι ό,τι και να μας πούν για τον κόσμο, αυτό βεβαίως θα το πιστέψουμε. Είναι μαύρος, είναι μαύρος. Είναι άσπρος, είναι άσπρος. Λιγότερο, λέει, από ένας στους 10 Έλληνες ελέγχει τι διαβάζει. Το διάβασα, ισχύει. Το διάβασα αλλιώς, ισχύει και αυτό. Ο μέσος, μάλλον, ευρωπαϊκός όρος είναι στους 3 στους 10. Ας πούμε. Εδώ είμαστε στο 1 τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και καταλαμβάνουμε την τελευταία θέση και μπράβο μας. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: όταν ακούτε
1: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Τα βράδια μου τα ρηγενικά.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 12 και 13 Σεπτεμβρίου, Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα τη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπούτι κοτόπουλο νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τάσο, Ακύλας, Ατελιέ.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

Για ακούστε τώρα, έχω και ωραία απόκρουση. Τι έγινε στην πρόσφατη ολική έκλειψη ηλίου. Πήγανε, λέει, επιστήμονες από την Ισπανία να μελετήσουν πώς επηρεάζεται το εσωτερικό βιολογικό ρολόι των ζώων. Και είδαν ότι τα πρόβατα εμφάνισαν μια συμπεριφορά απόλυτης ακινησίας, αυτό που λέμε πάγωμα. Πάγωσαν λοιπόν μόλις ο ήλιος κρύφτηκε στο σημείο που βρίσκονταν, σταματώντας κάθε δραστηριότητα. Μετά ήρθαν οι κότες. Οι κότες νύσταξαν, θεώρησαν ότι βράδιασε, δεν με νοιάζει γιατί, βλέπω σκοτάδι. Νύσταξαν και άρχισαν να κατευθύνονται προς το κοτέτσι. Και ήταν και η γαϊδούρα, μία γαϊδούρα μελέτησαν μόνο, της οποίας η καρδιά άρχισε να καλπάζει, με τους παλμογράφους να καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση των καρδιακών παλμών λόγω του φόβου που της προκάλεσε αυτό το μεσημεριανό σκοτάδι. Κάθε μέρα, μία με τέσσερις το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3.
1: Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
8: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
9: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 ατομικές εκθέσεις 3 σημαντικών Ελλήνων δημιουργών. Γιάννης Χρήστου, Νίκη Καναγκίνη, Στάθης Λογοθέτης, 3 δημιουργοί που επαναπροσέγγισαν την ελληνική πρωτοπορία κατά την περίοδο 1950-1980. Κοινό σημείο και των τριών εκθέσεων αποτελεί η μετατόπιση του έργου από το αντικείμενο στην εμπειρία και διαδικασία. Έργα τέχνης που δεν αντιμετωπίζονται ως κάτι στατικό, αλλά ως συμβάν, ως εμπειρία και ως πράξη που ενεργοποιείται στον χρόνο και στον χώρο. Η εναντιοδρομία για τον Γιάννη Χρήστου και τη μουσική του, που στέκεται μακριά από τις συμβάσεις, ως ένα ριζοσπαστικό κράμα ήχου, τελετουργίας και θεατρικού βιώματος. Η έκθεση στη γη για τον Στάθη Λογοθέτη, που θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη δύναμη του έργου του, που προκύπτει από τη συχνά βίαιη ταύτιση των στοιχείων της ζωγραφικής, το χρώμα με το ανθρώπινο σώμα, το δέρμα και το αίμα. Και η Οδύς στα Πράγματα, μια έκθεση που επιχειρεί μια συνολική επαναπραγμάτευση και επαναφύγηση του έργου της Νίκης Καναγκίνη. Ένα έργο με πολυεθνικιακή φύση και πολυδιάστατη σύνδεση με την έμφυλη, διαπολιτισμική και κοινωνική συνθήκη. Στάθης Λογοθέτης, Νίκη Καναγκίνη, Γιάννης Χρήστου, μέσα από 3 ατομικές εκθέσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιβαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Ζήλεψε στι ταπέλε τα ενδοξά
0: Παρίσια. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όσους κάλεσε ο Ρονάλντο για βοήθεια τους κάλεσε. Τώρα στο νέο κύμα με τις τηλεφωνικές απάτες πρωταγωνιστεί το όνομα του Παύλου Ντεγκρές. Υπάρχει κάποιος που τον υποδίεται, να ξέρετε. Τηλεφωνεί βεβαίως πρώτα η γραμματέας, αλλά σε συνδέει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία Θερμότητας διαρκεί για μια ζωή με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες Θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα AMBB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.